0: Μιλούμε για μη Ιεσούβετ, για μη Ιερούμουαϊκ, για τα Ιγαρίσεξ, για ετλάψε χίνγκ, για Ιβαρίσεξ, λασκάβο τα μάπια τ' μουρέ, για ούνε, ούνε, λας τούλε πιούρτε.
1: Unusta matemaatika ja geograafia. Selles koolis õpitakse petmist, võltsimist ja palju muud.
2: We'll explain everything.
1: Kuid neid oskusi kasutatakse heal eesmärgil.
3: You guys only ever steal for the right reason.
4: I'm not here to make friends.
5: Do you have any idea how lucky you are to be here?
4: I'll go along.
1: Seiklussari Crookhaven. Meistervaraste kool. Telekanalis Kids Zone Max.
6: Radio Kids Zone.